η ζάνη φερά που φωσί σε γάση σαν εμπαλούνα, σαν αρμό η κράση, τέτοις νεκαλές.